Γεύματα ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

ξεχάσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongo pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is London Greek Radio.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: CJR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208-349-6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Πες μου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Καλημέρα και καλή εβδομάδα με πρωινό αλλά ελληνικά στο LGR και London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου και η εκκλησία μας γιορτάζουν οι Καλλιόποι, οι Πόποι και ο Ναυκράτης. Χρόνια πολλά. Θέλοντας τις καλύτερες ευχές μας στην Καλλιόπη, την Πόπη και τον Ναυκράτη που γιορτάζουν σήμερα. Good morning from the LGR family. Και καλή εβδομάδα, as we say, Monday the 8th of June 2026. Και πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, Νίνο και Josephine. Και τι κάνεις, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Good morning wherever you are in the world.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και τι λέει ο καιρός μας για σήμερα, σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Εδώ LGA στους 103.3 στα FM. Ένα κύμα βροχής περνάει από τα δυτικά, αλλά μην μασέτε, θα καθαρίσει το σκηνικό από το μεσημεράκι. Ήλιος με δόντια, λίγα συννεφάκια για το εφέ. Και το βραδάκι θα γυρίσει σε φουλ ηλιοφάνεια. Το βραδάκι ξηράσια, καθαρός ουρανός με τα άστρα να λάμπουν. Μπορεί να βγαίνει λίγη συννεφιά προς το ξημέρωμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Started off generally cloudy, and rain starts. We had some rain at the start. Mix of cloudiness and a bit of sun coming through. Highest temperatures 17. Should be dry tonight.

Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Είσαι αγάπη του καλοκαιριού, Στέγιος Ρόκος. Παρόλο που καλοκαίρι δεν μοιάζει σήμερα το πρωινό μας εδώ στο Λονδίνο, συνεφιασμένος ο καιρός, όμως υπάρχει και η επιφανότητα να έχουμε και λίγο ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημεράκι, με την θερμοκρασία να χτυπήσει τους 17 βαθμούς σήμερα. Πάμε, όλα καινούργια ελικοκίνου, ελικοκίνου που είναι πάντοτε κεφάτη και τη σου χρωστάω.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
3: Ένα και μοναδικό.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικιά και σε αυτούς τους φίλους μας που ίσως μας ακούνε λίγο πιο μακριά. Πάμε να δούμε έτσι στα σύνομα και στα, τι λένε, τα πρωτοσέλιδα στις ελληνικές εφημερίδες. Ο τρόμος της γης, διπλός σεισμός χτύπησε Εδέδια και Αθήνα, με το Ρίκτερ να χτυπάει κόκκινο και τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους. Ρωμαχία στο Αιγαίο, τουρκικά μαχητικά έκαναν τσαμπουκάδες στον υπουργό Δενδία. Παρανοχλώντας τον το αεροπλάνο που τον πήγαινε Κύπρο.

Οικία, καλημέρα. Εδώ Έλτσια στους 103.3 και Smart Speakers Play London Greek Radio FM Digital Online. Κύριο Τέρη, τίτλοι των Κυπριακών εφημερίδων για σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία. 27 Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνονται στη Λευκωσία για μια κρίσιμη συνάντηση ασφαλείας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο κλιμακουμένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Προετοιμασίες για διευρυμένη συνάντηση στο Κυπριακό. Επεσταλμένη του ΟΕ Μαρία Αγγέλα Ολκίν ανακοίνωσε ότι γίνεται ενέργειες προετοιμασίες για τη διαργάνωση μιας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕ, Αντώνιο Κουτέρες, έχει έτοιμο το πλαίσιο για μια συνάντηση τύπου 5 και 1 τον Ιούλιο. Τουρκική πρόκληση στον αέρα κατά την διάρκεια πτήσης προς την Κύπρο. Αεροπλάνο που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένια και Ευρωπαίους αξιωματούχους καθώς πετούσαν προς το νησί για το σύνοδο της Λευκωσίας. Αυτά λοιπόν, μάθαμε λίγα τι συμβαίνουν στα πρώτα σέλιδα της Κυπριακές εφημερίδες για σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Και πάμε νέο τραγούδι με την Άννα Βύση που μας ταξιδεύει στο Αιγαίο. Αιγαίο Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0800

0: 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Και πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Το ακούμε αποκλειστικά. Ολοκοινόγιος Σταμάτης Γονίδης. Σταμάτης Γονίδης και το τραγούδι λέγεται να γυρνούσα πίσω. Ακούμε από τους πρώτους πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Brand new exclusive radio airplay, first airplay. Brand new Σταμάτης Γονίδης. LGR exclusive. Sona Music, Greece.

0: Zoo Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα είμαστε μαζί μέχρι για τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλους, να είστε καλά όπου και να είστε. Μαζί και πάλι λοιπόν, και θα δούμε και τα κυπριακά έντυπα, τα ελληνικά έντυπα, τα διεθνή νέα. Θα δούμε τις ανακοινώσεις μας. Πολύ μουσικούλα, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Μείνετε μαζί μας.
1: LGR 103,3.

0: Για να δούμε λιγάκι τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Βροχερός είναι σήμερα ο καιρός. Προς το παρόν 15 βαθμοί Κελσίου και 100% βροχή πέφτει και θα συνεχίσει να πέφτει μέχρι τις 5 η ώρα. Και μετά τις 5 θα βγει ο ήλιος μέχρι την δύση του που θα είναι στις 9 και 15 λεπτά. Στην περίπτωση φεγγαριού, ναι, κυρία Άννα μου, καλή σας ημέρα, και οι υπόλοιποι που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι, θα βγει. Θα είναι μαζί μας μετά τις 10 απόψε και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Θα ξημερώσει με το καλό αύριο 4 και 44 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια και μετά βροχούλα. Έτσι είναι οι μέρες αυτές. Λοιπόν, τα προγνωστικά λένε ότι και σήμερα και αύριο την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι έτσι εναλλακτικός ο καιρός. Θα πέφτει η βροχή, θα βγαίνει ο ήλιος, θα έχει ανέμους κτλ. Δεν θα ανέβει η θερμοκρασία πάνω από 17 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή θα πάει πιο πάνω. Θα πάει στους 23. Το Σαββατοκυριακό θα ανέβει μέχρι 28 βαθμούς, παρακαλώ. Αυτά είναι τα προγνωστικά για αυτή την εβδομάδα. Επομένως, αυτή την ώρα βροχούλα πέφτει. Δεν πειράζει. Καλοδεχούμενη και η βροχή. Αυτά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: η Φουρέιρα που δεν κάνει για σπίτι και δεν ξέρει να μαγειρεύει μακαρόνια κτλ. Καλή σας ημέρα και πάλι. Θέλω να σας πω ότι στην γιορτή του Καρσιού αυτές τις δύο μέρες, Σαββατοκυριακή, πέρασαμε τα μάσια, είδαμε πολύ κόσμο, χαιρετήσαμε όλους τους γνωστούς και φίλους, είδα κόσμο που ήρθε από μακριά, από την περιοχή του Midlands, από το Tamworth, την κυρία που με συνάντησε, και ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία μου, να είστε καλά, καλημέρα σας. Είδα και άλλο κόσμο από άλλες πόλεις μακρινές, μιλήσαμε, μας είπαν ότι μας ακούνε στο ραδιόφωνο, χάρηκαν πολύ, χαρήκαμε και εμείς που τους είδαμε. Μεταξύ των εκθετών ήταν, κυρίες και κύριοι, σε ένα περίπτερο εκεί, μόλις μπει στη γωνία, ήταν η εταιρεία Πυργουβάκης Law Firm με την κυρία Μαρία Κυριάκου και την κυρία Μελίνα Πύργου, όπου δεχόντουσαν συμπατριώτες μας εκεί και τους μιλούσαν για θέματα που τους ενδιαφέρει νομικού περιεχομένου. Να πω ότι σήμερα θα βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2, αυτά μου έχουν μπει. Επομένως, αν επιθυμείτε, μπορείτε να τους επισκεφτείτε τους εκπροσώπους της εταιρείας, τις δύο κυρίες, την κυρία Μελίνα Πύργου και την κυρία Μαρία Κυριάκου, εκεί στο Κοινοτικό, και να μιλήσετε μαζί τους, να τους μιλήσετε για θέματα που σας ενδιαφέρουν, για να μπορέσουν να σας εξυπηρετήσουν. Και μάλιστα μπορώ να σας δώσω και ένα τηλέφωνο της κυρίας Μαρίας Κυριάκου, που μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να διευθετήσετε ραντεβού. Το τηλέφωνο είναι κυπριακό, επομένως πρέπει να καλέσετε μέσω του κωδικού 00357 99 21 1520. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 00357 99 21 1520, για να κάνετε ένα ραντεβουδάκι. Είναι εκεί και σας περιμένουν στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Από τις 10 βρίσκονται εκεί και θα παραμείνουν μέχρι και τις 2-2.30 κάπου εκεί. Αυτά. Λοιπόν, καλημέρα στις δύο κυρίες, την κυρία Μελίνα Πύργου και την κυρία Μαρία Κυριάκου από την εταιρεία Πυργουβάκης. Ευχαριστούμε πολύ πάντοτε για την στήριξη. Να είστε καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, να περάσετε καλά εδώ στο Λονδίνο τις μέρες που θα είστε. Και θα σας ζω λίγο αργότερα εγώ εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, να τα πούμε από κοντά και πάλι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στα διαφημιστικά μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment

0: Λουκάς Γιώργας και ο πρώτος άνθρωπος. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα έντυπα και θα αρχίσουμε τα κυπριακά έντυπα. Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος μετά το ραντεβού με την Όλγκιν. Ποιος είναι ο στόχος της Λευκοσίας για μια νέα άτυπη πενταμερή διάσκεψη? Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Απειλητικά email κατά Νίτας Όιρε διέταξε σωτική έρευνα για την διαρροή ο αρχηγός της αστυνομίας. Εγκεχηρία υποκατέρευση στην Μέση Ανατολή, επιστρέφει ο φόβος ενός γενικευμένου πολέμου. Πώς είδαν σε εισαγωγικά μαθητές τα γραπτά των νέων ελληνικών? Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα? Έσκασε το φιρμάνι για Κώστα Πηλέα στην ΑΕΚ. Σε πελάγι ευτυχίας γνωστό ζευγάρι Κυπρίων ηθοποιών περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Πολύ ωραία. Και για να δούμε τι άλλο έχουμε πιο κάτω. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, 8 Ιουνίου 2026, το θεωρούμε ιδιαίτερα λυπηρό, λέει, καταγγέλουν προβλήματα στα θερινά νηπιαγωγεία γονείς στην Πάφο. Φοιτητής ή influencer? Τα διλήμματα της νέας γενιάς ενώπιον των Πανκυπρίων εξετάσεων. Πανκύπριες εξετάσεις και ψυχική υγεία, πώς θα στηρίξουμε τους νέους μας? Μαζική δηλητηρίαση σε γάμο. Τι είναι ο βάκυλος, πώς δημιουργείται και ποια φαγητά χτυπάει? Και λίγο πιο κάτω, ψεύτικα email, λέει, έτσι έστειλαν στην Ανίτα τα πληθυντικά μηνύματα, πώς να τα αναγνωρίσετε? Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας για την πρώτη μέρα των Πανκυπρίων. Αυτά λοιπόν είναι τα κυπριακά έντυπα για σήμερα Δευτέρα 8/6/2026 και σε λίγο θα δούμε και τα ελληνικά έντυπα. Καλή σας ημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και καλά να περάσουμε, αν και ο καιρός είναι φροχερός. Εντάξει, καλά είναι να πάρουμε και λίγη δροσιά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε LGR.

Αυτά, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Να πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά, τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Breaking news λέει, φωτιά. Για να δούμε.

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Prime ministers told big tech companies they need to find a way to stop children sending or receiving explicit images online.
2: This is not an impossible challenge. These are some of the most innovative companies in the world, and I believe they can solve it. But if they choose not to, then we will act and we will change the law.
1: Firms like Apple and Google have 3 months to implement the changes. Apple says it's already taking action with age checks for iPhone users. The Sikh Federation are calling for a public inquiry into the death of Henry Novak, a teenager murdered by a Sikh man in December. They also say misinformation about the murder weapon used has been damaging to the Sikh community. 9 people have been injured in a shooting near to England's World Cup base in Kansas, although the team were not at the hotel near to where it happened. And Danish footballer Christian Eriksen is said to be doing well after collapsing during a match against Ukraine yesterday. It's now renewed calls for wider cardiac screening amongst young people and athletes. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Stop. If you've had car finance, you could be owed money. Drivers were charged hidden commissions on PCP and HP deals, pushing up monthly payments without their knowledge. If your agreement was between 2007 and 2024, you could be due hundreds of pounds. We handle everything. It takes just 60 seconds to start. Text PCP to 60777 now.
4: The Claims Guys.
3: You can claim for free via the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
6: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε 2 αγγελίες θανάτου. Αγγελία θανάτου Χρήστου Σάβα. Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Χρήστου Σάβα, ο οποίος επιβίωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ο Χρήστος γεννήθηκε στο Λεωνάρισο της Κύπρου το 1938, όπου έζησε μέχρι το 1959 και μετά μετακόμισε στην Αγγλία. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Αγγελού, 3 παιδιά και 4 εγγόνια. Η κηδεία του αγαπητού Χρήστου θα γίνει στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στις 1:30 σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Επιθυμία της Αγγελούς. Δεν ήθελε λουλούδια, αλλά να γίνουν εισφορές σε κουτί δωρεών προς το Heart Foundation, Ίδρυμα Καρδιάς. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του απθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με ακόμα μία αγγελία θανάτου. Με τα λύπης μας ανακοινώνουμε ότι επεβίωσε ο συμπατριώτης μας Λοΐζος Κωνσταντή από το Τρίκομα Μοχός του Κύπρου σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Δεσπούλα, 3 παιδιά, τον Κώστα, Άνδρο και την Άννα, τις νύφες του Γιώτα και Αγγέλα και τον γαμπρό του Κύρη. Επίσης τα αγαπημένα του εγγόνια Λούις, Αμέλια, Τζέιμς, Λούις και grandchildren in law Χέλενα και Άνταμ. Η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 10 η ώρα το πρωί από την Εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, London N22, Adelby. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο του New South Gate, Brunswick Road, London N11 1JJ. Η παρηγοριά θα ανακοινωθεί αργότερα. Αντί λουλούδια να γίνουν εισφορές σε κουτί που θα υπάρχει εκεί για το Cancer Research. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
5: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Για να πάμε λιγάκι εδώ στα ελληνικά τα έντυπα να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Καταστροφικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 15 νεκροί, 129 τραυματίες, ζημιές σε κτίρια και γέφυρες, προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Κρίμα. Και πάμε παρακάτω. Αυτή την ώρα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά. Παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Καραμαλής, Παυλόπουλος, Κακλαμάνης και πλήθος κόσμου. Πανελλήνιες 2026, ιστορία, δείτε τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων. Νέα μεγάλη κατάσχεση 5,3 τόνων, ακατάλληλη η κατάσταση κρέατος από την περιφέρεια Αττικής και εισήγηση για λουκέτο σε εισαγωγικά στην εταιρεία. Το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία. Καιρός. Έρχεται, λέει, ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια. Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα? Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μάντλιν. Ο μυστηριώδης φάκελος που έχουν οι Βρετανοί δείχνει τον ένοχο. Η δύσκολη αξίωση του ανασχηματισμού της Πέμπτης και οι καραμπόλες. Ο ανασχηματισμός λοιπόν και χρόνος των εκλογών, όλοι οι άνθρωποι του Σαμαρά, οι τράπεζες και τα γερμανικά σενάρια και πολλά και διάφορα λοιπόν. Για να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο εδώ. Θρίλερ, λέει, στα Πατήσια, νεκρός Κρίσος, ρακοσιλέχτης, ποιος ήταν ο βασιλιάς των Κάδων. Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών, πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο. Κατάσχεση ουρανίου, μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να το πετύχουν στο Ιράν? Και το Καρουσάο πάει Μούντιαλ με σχολικό λεωφορείο χωρίς παράθυρα. Το βίντεο με τους παίχτες που έγινε viral. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε καλά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ελληνικά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε την ώρα μας, 11 λεπτά μετά τις 11, τραγουδάκι. Και γυρνάει πίσω και πάλι να δούμε και λίγο έτσι τους τίτλους ειδήσεων των διεθνών νέων. Αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον θα το δούμε αναλυκότερα. Όπως κάνουμε πάντα, κυρίες και κύριοι, αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Ντόναλντ Τραμπ σε Ισραήλ και Ιράν, σταματήστε να πυροβολείτε, είπε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Σεισμός στις Φιλιππίνες, τι είναι το δαχτυλίδι της φωτιάς στον Ειρηνικό, μία απλή εξήγηση. Στην Ιαπωνία, δήμαρχος γράφει σε εισαγωγικά ιστορία παίρνοντας άδεια μητρότητας ενώ βρίσκεται στην εξουσία. Αυτά. Λοιπόν, πιο κάτω. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν ντρόν στην Λετωνία. Εισήλθε, λέει, από την Ρωσία. Οι Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο Ισραήλ. Τεταμένο κλίμα ανάμεσα σε Νετανιάχου και Τραμπ. Πιο κάτω, τουρίστες πλήρωσαν 44 ευρώ για δύο παγωτά στη Ρώμη. Νόμιζα, λέει, ότι μου είπαν 14. Σεισμός 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Τι τον βοκάλεσε, τουλάχιστον 15 είναι νεκροί. Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να αγοράσει νησιά από το αρχιπέλαγος Τζάγκος. Και εδώ και πάλι ο σεισμός των 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον λέει 8 νεκροί, πιο πάνω αναφέρει για 15 νεκρούς. Και πιο κάτω, το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράν. Εκρήξεις στην Τεχεράνη. Μάλιστα. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Τι είναι διεφθαρμένη ή ηλίθια. Οργή Τραμπ για δημοσιογράφο. Σηκώθηκε και έφυγε από συνέντευξη. Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη την επίθεση της Ρωσίας στο Τσερνομπίλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ψήφισμα απαιτεί από το Ιράν σαφείς πληροφορίες για πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ιράν εκτόξευσε, λέει, πυράβλους κατά του Ισραήλ. Ο πιο δυσλειτουργικός ζωολογικός κήπος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κροκόδιλοι εξαφανίζονται και ενιδρίδες δαγκώνουν επισκέπτες. My God. New York Times. Το Πεντάγωνο βλέπει αυξημένη απειλή κατασκοπίας από το Ισραήλ. Τζαφάρ Παναχή απορρίφθηκε η έφεση του σκηνοθέτη και ο δικαστής επιβεβαίωσε την ποινή φυλάκισης. Για να δούμε πιο κάτω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η ιδιοκτήτρια εστιατορίου, λέει, που πρόσφερε δωρεάν γεύματα, απέκτησε σπίτι αφού έγινε viral. Jill Biden, ο Τζο θα ζήσει με τον καρκίνο για το υπόλοιπο της ζωής του. Μάλιστα. Ευχηθούμε να πάνε καλά όλα. Και για να δούμε εδώ, το Ισραήλ, το Ιράν απειλεί το Ισραήλ, θα ανταποδώσει, λέει, με σκληρό τρόπο μετά την επίθεση στη Βηρυτό. Αυτά είναι τα νέα μας, κυρίες και κύριοι. Αν επιθυμείτε να τα δείτε αναλυτικότερα, μπείτε στην ιστοσελίδα info.gr/now/world. Είναι το website, το οποίο από εκεί παίρνω τα latest, τα τελευταία νέα. Info, λοιπόν, .gr/now/world. Και πάμε να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας. Γυρνάει πίσω με τραγουδάκι και θα δούμε και τις ανακοινώσεις μας σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 12 ώρα μεσημέρι, ώρα Λονδίνου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: One, two, three, go.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ντάφυλλος που ήταν στη γιορτή του Κρασιού αυτές τις δύο μέρες και χαροποίησε πολλούς από τους συμμετριώτες μας. Ανακοινώσει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ελληνοθόξη κοινότητα Milton Keynes και περιχώρων οργανώνει πανηγύρι 2026 την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:30 έως τις 5:30 μετά μεσημβρίας. Η διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρακλήσι της Παναγίας της των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν οργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτή την μοναδική εορταστική ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους διοργανωτές.
1: Ladenbrick Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Ένα έργο λοιπόν που θα προβληθεί εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την 5η 25 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Το Cypriot Community Center βρίσκεται στο Elm Grove N225HJ. Η είσοδος είναι μόνο 8 λίρες για κάλυψη των εξόδων. Αυτά κυρίες και κύριοι. Και προχωρούμε παρακάτω. Θέλω να σας πω επίσης για το τρίτο κατά συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival BCF26, και εσείς που επισκεφθήκατε το Wine Festival αυτές τις δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή, είμαι σίγουρος ότι περάσατε και από το περίπτερο του BCF26 και πληροφορηθήκατε ότι θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London N22 5HJ. Αυτά, περισσότερα θα μάθετε ύστερα. Έχουμε αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι τον Οκτώβρη, έτσι θα ακούσετε περισσότερα καθ' όλη διάρκεια των επόμενων μηνών. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα σύντομο διαφημιστικό και γυρνάει πίσω και πάλι. Στις 12 είναι το επόμενο μας δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα είναι στην ελληνική από το ΡΙΚ, και μείνετε μαζί μας για να ενημερωθούμε, και μετά γυρνάει πίσω στην τρίτη μας ώρα για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και θέλω πριν προχωρήσω παρακάτω να σας πω για την παρουσία των δύο κυριών από την εταιρεία Πύργου Βάκης Law Firm, οι οποίες θα είναι στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, βρίσκονται εκεί μέχρι και τις 2. Επισκεφτείτε τις εάν θέλετε να μάθετε κάτι σχετικό με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με νομικά προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο. Η κυρία Μελίνα Πύργου και η κυρία Μαρία Κυριάκου θα βρίσκονται στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο μέχρι και τις 2. Επισκεφτείτε τις κυρίες για να σας βοηθήσουν, κυρίες και κύριοι, αυτά. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Να σας πω για την 5η 25 Ιουνίου 2026, όπου η εταιρεία Michael Κυπριανού Law Firm θα οργανώσει ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο από τις 6 έως 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street, και εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε την ομάδα και να μιλήσετε μαζί τους για διάφορα θέμα, όπως παραδείγματος χάρη παρουσίαση ζητημάτων ακινήτων εκείνη της περιουσίας, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας, και μετά θα ακολουθήσει ένα cocktail reception όπου εσείς θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με τους εκπροσώπους της εταιρείας εκεί. Αν θέλετε να διευθετήσετε ένα ραντεβού, στείλτε ένα email στον κύριο Σάβα Σαββίδη που θα είναι εκεί, savas.savidis@kyprianou.com, και διευθετήστε ένα ραντεβού. Πηγαίνετε εκεί να δείτε τον κύριο Σαββίδη και τους άλλους εκπροσώπους της εταιρείας Michael Κυπριανού Law Firm. Να σας πω ότι περισσότερα θα μας πει ο κύριος Σαββίδης και στην εκπομπή της Πέμπτης μεταξύ 3 με 4, όπου χορηγεί η εταιρεία Michael Κυπριανού Law Firm. Αυτά. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Να πω καλημέρες και καλή εβδομάδα στον κύριο Μιλή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης, την ομάδα όλη εκεί, τους δύο οίκους ευγυρίες, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, όλο το προσωπικό και τους σταμόνες εκεί, και εύχομαι καλή εβδομάδα πάντα, να περνούν όμορφα ωραία εκεί. Ευχαριστούμε, κύριε Ούρη μου, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου στο Varossi Lettings and Estates. Καλημέρα, αγαπητέ Τόρκο Μαύρου. Ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη των τόσων πολλών ετών. Είναι ο χορηγός μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10 το πρωί, και άλλες χορηγίες. Ευχαριστούμε πολύ, Δόκτωρ Μαύρου, να είστε καλά. Καλημέρα επίσης να πω στον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη και την οικογένειά του. Τον καλό μου το φίλο, καλημέρα φίλε μου Τσίμι Ανδρέα, τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Θα πάμε για καφέ? Να πάμε, βεβαίως θα πάμε. Και επίσης τον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του, καλή σας ημέρα. Και να τους χαρίσω ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο ακολουθεί. Το ίδιο τραγούδι όμως θέλω να το χαρίσω και σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, που σήμερα έχει τα γενέθλιά της και θα της κάνουν γενέθλια το απόγευμα εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, και μάλιστα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια πλάκας, όπου θα τοποθετηθεί εκεί προς τιμή της κυρίας Σούζης Κωνσταντινίδης για τις υπηρεσίες της για την κοινότητα. Χρόνια πολλά, happy birthday, με υγεία όλα. Χαιρετώ επίσης και τους υπόλοιπους εκεί, τον Κώστα και την Βικτόρια, την Άννα, την Μαρία εκεί στο καφενείο, και το υπόλοιπο άλλο προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον Μάμα. Χαιρετώ επίσης τον Λούι Σταυρή και όλους τους άλλους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Να είστε καλά. Πολύ όμορφο τραγουδάκι, με πολύ αγάπη, από τη Μαρία Άννα Ματερού. Ακούστε το.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως το Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Ακούτε LGR

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό Μαρία Άγγελα Ολκίν, ο πρόεδρος ανέφερε ότι είναι σημαντικό ότι η κυρία Ολκίν θα επισκεφθεί την Τουρκία, την Ελλάδα, τις Βρυξέλλες και θα ξαναέρθει πίσω στην Κύπρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε ο πρόεδρος, προσανατολίζομαι να καλέσω και το Εθνικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα. Νωρίτερα η κυρία Ολκίν κατά την έξοδό της από το Προεδρικό δήλωσε ότι προετοιμάζουν τη συνάντηση 5-1 με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι προσπάθειες θα οδηγήσουν στην πραγματοποίησή της. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Τουφάν Έρχιουρμαν στην κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα πλευρά της Λευκωσίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ξανά συνάντηση της κυρίας Ολκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την Παρασκευή ή το Σάββατο. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιβεβαιώνει το περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος και της Ολλανδίας, καθώς και της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας, τα οποία κατευθύνονται χθες βράδυ προς την Κύπρο για τη συμμετοχή των Υπουργών στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δήλωσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτορας Παπαδόπουλος. Σήμειωσε ότι όλα αυτά θα τα καταγγείλει η Κυπριακή Δημοκρατία αρμοδίως εκεί που πρέπει. Ερωτηθεί σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι τα αεροσκάφη που επέβαιναν οι τρεις υπουργοί δέχθηκαν παρεμβολές από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Πρόσθεσε ότι στην περίπτωση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης Νίκου Δένδια εντοπίστηκε και παρουσία τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή. Υπό το βάρος της αναζωπήρωσης της σύγκρουσης του Ισραήλ με το Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος βρίσκεται για επαφές στην Κυργυσία, δήλωσε στο ΡΙΚ ότι οι αρμόδιες αρχές κάνουν το παν προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα και κληθείς να σχολιάσει την ένταση στη Μέση Ανατολή, είπε ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια στο διπλωματικό πεδίο, αλλά οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών θέτουν ακόμη περισσότερα και πιο υψηλά εμπόδια στην ολοκλήρωση της προσπάθειας αποκλιμάκωσης. Ο κ. Κόμπος συνέστησε υπομονή και κάλεσε όλους όσοι εμπλέκονται να δείξουν την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και χώρος στη διπλωματική προσπάθεια για να τελεσφορήσει. Η αστυνομία και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τρομοκρατικών απειλών, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία με ξένες υπηρεσίες ασφαλείας συμβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισμό προσώπων που ενδέχεται να σχεδιάζουν τρομοκρατικές ενέργειες, δήλωσε στο Κηπαίο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βίρονας Βίρονος. Αναφερόμενος στην υπόθεση που διερευνάται στην Κύπρο για δικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία, ο κ. Βίρονος είπε ότι τέσσερα πρόσωπα υποκράτηση, αποφεύγοντας να σχολιάσει πληροφορίες σε σχέση με τη σύλληψη 37χρονου υπόπτου στην Ελλάδα που φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση. Τόνισε παράλληλα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί στενή συνεργασία με κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς όπως η Europol και η Interpol, στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης τρομοκρατικών απειλών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις απειλές κατά της Προέδρου του DC και Προέδρου της Βουλής Ανίτας Δημητρίου, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα από τον αρχηγό αστυνομίας για το ενδεχόμενο η διαρροή του περιεχομένου του μηνύματος να έγινε από την αστυνομία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λαμβάνονται ενεργητικά και παθητικά μέτρα ασφαλείας, ενώ η ίδια η κυρία Δημητρίου είχε συνομιλία με το Θεμιστό Αρναούτη και ο επικεφαλής της φρουράς της βρίσκεται σε επαφή με την αστυνομία. Ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης των στοιχείων της υπόθεσης. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθυρος με ποροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα. Σε περίπτωση καταιγίδας, είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και ποροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 στα υψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσουμε όλο το προσωπικό εκεί του ΡΙΚ, ιδιαίτερα την ομάδα ενημέρωσης, να ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε και την Ιωάννα Σαλαχώρη, η οποία φώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε μια θαυμάσια μέρα, μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Καλό που είμαστε όλους αυτά. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα, πάμε στη μουσικούλα μας.

0: ακούμε τραγούδια λαϊκά, κυρίες και κύριοι, εις περίοδου 60 με 80, κάπου εκεί. Όμως να μην ξεχάσουμε για το τραγούδι της εβδομάδας, που αυτή την εβδομάδα είναι καινούργιο τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη, Record of the Week, το οποίο θέλω να ακούσουμε. Και επίσης θέλω να πω καλημέρα στον κύριο Γιώργο Αρναούτη και την ομάδα εκεί στο Αστέρια. I want to say good morning to Cleaners Unite, the boys and the girls, as well as Asteria, same group. Good morning to you. Have a lovely week ahead. And next song is a new song, is for you. Let's go. Record of the week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

το καινούριο τραγούδι του, που είναι το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week. Θέλω να πω καλημέρα στο Cuisine Express, σε όλη την ομάδα εκεί, και πολλές ευχαριστίες για στήριξη στον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Και θέλω να καλημερίσω επίσης τον καλό μου το φίλο τον Monty, εκεί στα δύο καταστήματα Taste of Cyprus, που ήταν παρόν στη γιορτή του κρασιού, και είμαι σίγουρος ότι είχαν μια καλή εμπειρία, πέρασαν ωραία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις κούπες, αγαπητέ μου φίλε, γευσάτες, και σε ευχαριστούμε και τους λογμάδες. Να είστε καλά. Όλο το Hellenic TV ήταν εκεί παρόν, η ομάδα και το LCR, αλλά το Hellenic TV μου είπαν όλοι ότι απόλαυσαν τους λογμάδες και τις κούπες. Θαυμάσια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και πάμε να δούμε. Εν τω μεταξύ να πω ότι πολλές συνεντεύξεις είχα πάρει από διάφορους εκθέτες εκεί, οι οποίες συνεντεύξεις θα μεταθούν σύντομο χρονικό διάστημα. Ανακοίνωση θα κάνουμε όταν θα είναι έτοιμα. Χρειάζονται editing και χρειάζονται πολλή δουλειά για να βγουν στον αέρα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο Χαραλάμπους και καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου φίλε. Ο κεραμνοβόλος έρωτας, που κεραμνοβόλοι έρωτες υπάρχουν πάρα πολλοί, ξέρεις, τα μάτια, η ψυχή και η καρδιά συγκρούνται και γίνεται αυτή η έκρηξη της ψυχής. Πάμε να τα ακούσουμε και θα γυρίσω πίσω. Έχουμε και διαφημιστικό. Φύγαμε.

Ακούσατε κυρίες και κύριοι για την ταινία Καποδίστριας, η οποία ξεκινά την προβολή της εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αύριο την Τρίτη θα είναι η πρώτη προβολή εδώ στη Μεγάλη Βρετανία και θα παρευρεθούμε εκεί. Έχουμε προγραμματίσει να βρεθούμε εκεί να παρακολουθήσουμε την ταινία και μπορείτε να ψάξετε το θέμα, να μπείτε στο website τους ούτως ώστε να βρείτε λεπτομέρειες για να κλείσετε, να πάτε να δείτε την ταινία που θα είναι σε διάφορα σινεμά. Περισσότερα θα σας πω και αύριο, να δώσω λεπτομέρειες για να μπορέσετε να κλείσετε εισιτήρια για να παρευρεθείτε εκεί. Αυτά. Ακούσατε και το διαφημιστικό φυσικά. Ακούτε τον LGR. Ο LGR είναι πάντα εκεί να σας ενημερώσει για πολλά και διάφορα θέματα. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε τώρα. Να καλημερίσω, θέλω, την κυρία Δέσποινα στο Δέσποινας Foods. Καλημέρα σας, κυρία Δέσποινα μου, να είστε καλά. Και όλο το προσωπικό των δύο καταστημάτων Δέσποινας Foods. Και να τους ευχαριστήσουμε όλους, να ευχαριστήσουμε την κυρία Δέσποινα για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, που και σε αυτή την περίπτωση θέλω να ευχαριστήσω τον Κύπρο Χαλάμπους για το τραγούδι που ακολουθεί με τη Μιράντα, για το όνειρο. Ευχαριστούμε, Κύπρο, πολύ όμορφα τραγούδια, να είσαι καλά και είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν κι άλλα στο μέλλον τραγουδάκια που εσείς επιθυμείτε να ακούτε, οι καλοί φίλοι ακροατές. Είναι λοιπόν η Μιράντα, στο όνειρο. Πάμε να την ακούσουμε.

θαυμάζια φωνή, η Μιράντα μας και το όνειρό της. Λοιπόν, καλημέρα να πω στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και ανταποδίδω. Καλή εβδομάδα σε όλους και να χαρίσουμε στην κυρία Εύα το επόμενο τραγούδι. Για να δούμε την ώρα μας. Έχουμε ακόμα, για να δούμε, 25 περίπου λεπτά στη διάθεσή μας, κυρίες και κύριοι, μέχρι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και ο ήλιος κάνει προσπάθειες να μπει και πάλι στη ζωή μας. Για να δούμε αν τα καταφέρει να σκαρφαλώσει από το παράθυρο και να μπει μέσα στο στούντιο. Για να δούμε, ήλιε μου, κάνει ακόμα μια προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον Γιάννη τον Πάριο στη συνέχεια και για πάντα μαζί, για πάντα μαζί.

Για πάντα μαζί, Γιάννης Πάριος και καλημέρα στην κυρία Έλλη. Ευχαριστούμε κυρία Έλλη μου για την επικοινωνία, να είστε καλά. Το επόμενο τραγούδι η κυρία Έλλη το διάλεξε για εμάς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κυρία Έλλη μου. Ένα τραγούδι λοιπόν του Νίκου Τουβέρτη, Αργήσαμε καρδιά μου. Πάμε να τα ακούσουμε. Ευχαριστούμε κυρία Έλλη μου, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε.

αγγίζαμε, καρδιά μου. Νίκος Βέρτης. Και τα 5.000 θα τα στείλω στην κυρία Ρούλα και την οικογένειά τους, την οικογένειά της, και στο Χαραλαμπούδιν, το καλόν, καλημέρα Χαραλαμπούδιν, και στην κυρία Ελένη, τη Λενούν. Τι κάνετε, κυρία Ελένη μου, εύχομαι είστε καλά. Κυρία Ελένου μου, τα 5.000 για σας, καλό απόγευμα.

0: users. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: Και κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι, ακροατές, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μένατε μαζί μου, να είστε καλά. Εγώ πέρασα καλά, εύχομαι και εσείς το ίδιο. Καλή εβδομάδα, ανεφιδό και πάλι, με υγεία πάντοτε. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Αύριο είναι Τρίτη και συνήθως Τρίτες είμαστε απόγευμα μαζί, στις 1 μέχρι και τις 4, κυρίες και κύριοι, να είστε μαζί μου, 1 με 4 ώρα Λονδίνου. Αυτά. Με πολύ αγάπη. Bye bye.
5: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ακόμα κι αν με βάλουν να ψάξω, να σε βρω μέσα από χιλιάδες. Ακόμα κι αν γίνουν τα όνειρά μου φρικτοί εφιάλτες.

χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς

0: 2-0-4 ή cleanersunited.co.uk.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Φέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: 1988. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Here we go.
3: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3 η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Tune in to LGR on 103.3 FM Stereo.
1: Ακούτε LGR 103.3.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

It is London Greek Credit. It is the drive time here, and it's 4:46. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου, 2026. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

It is Monday, the start of a brand new week here on LJ, and we're playing all the tunes that you love. And we're trying to bring you the sound of summer. Παρόλο που βρέχει, σήμερα είναι συννεφιασμένος και βρέχει εδώ στο Λονδίνο. Πάμε να ανεβούμε. Σας φέρνω όλε τις έτσι καλοκαιρινές επιτυχίες, έτσι. Όμως η Αναστασία και μας λέει ότι βρέχει. Follow London Greek Radio. You can follow on our social media. We're on TikTok, Facebook and Instagram. And if you're on the go, make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07 394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: It's just gone 6 minutes past six. Tony Nelford on the decks. So I can hear myself now. That's clear, yeah. Λοιπόν, είσαι σαν κοντά το LGR. Περνάμε καλά. Εδώ LGR στους 103 και 3. Monday's installment of Drive Time and filling in for our very own Chris Theokaros. Να σε καλά, Chris. Recovering from a long weekend. They're at the Sai Wine Fest. Και έχω μια αποκλειστικότητα. Αποκλειστικότητα από Σταμάτη Γονίδη. Να γυρνούσες πίσω. LGR exclusive και το τραγούδι της εβδομάδας, record of the week.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα. London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

0: beautiful, beautiful song from Yorgos Kakosos. Kias e anotera. I can't see the text in front of me there. I can't see the titles there. If you've just finished work or you're just chillaxing, and είστε στο σπίτι, είτε στο αμάξι. Ή ακόμη είστε σε κάποια δουλειά ή κάποια βάρια ή θα βουλεύετε σκληρά απόψε. Θα σας κρατούμε έτσι συντροφιά, μια καλή ωραία παρέα.
1: Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!
0: Όταν έκανα το γύρο μου εχθές, όταν μίλησα με αρκετούς στην γιορτή του κρασιού, The Side Wine Fest, τους ρώτησα ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. What is your, one of your favorite Greek modern songs? And this one was that definitely up there on the list. Athena mou. Konstantinos Argyros, Athena mou, according to a little poll I did yesterday. Oh, Tony, it's Athena mou. It's got to be Athena mou. So a friend that runs a Greek coffee shop there in, I think, Southgate. This is the live version of Athena mou from the Royal Albert Hall. Royal Albert Hall and Konstantinos Argyros. Let's go check it out in full.
1: Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

ακούσω.

0: πιστεύω!
1: Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: us on Facebook, Twitter, London Greek Radio, and Instagram.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: This June, witness the story that shaped a nation. Kapodistrias, one of Greece's biggest box office hits, comes to UK cinemas. The visionary who returned to a fractured Greece to forge a nation. The story of Ioannis Kapodistrias, a story of power, sacrifice, and legacy. Showing in London, Birmingham, Manchester, Bristol, and many more cities for a limited time only. Tickets are limited. Demand is high. Don't miss your chance to experience Kapodistrias on the big screen. Book now at toofresh.co.uk/Kapodistrias.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: LGR, London Greek Radio. In the-

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια

γαλάξια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Γεια χαρά σε όλους. Ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα στην απόψινή εκπομπή. Το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας που είμαστε και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Ζημανός είναι τώρα στην παρέα σας, όπως το βράδυ της κάθε Δευτέρας. Εδώ λοιπόν και πάλι για την ερχόμενη μία ώρα που όπως πάντα θα φέρει πολλή μουσική. Είναι πάντα μεγάλη χαρά κάθε φορά που βρισκόμαστε. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε και πάλι εδώ. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε και μένουμε παρέα για μια ακόμη φορά μέχρι τα μεσάνυχτα.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: σε πληγή.
1: Με την φωνή του Αλέν Σουσόν, λοιπόν, ξεκινήσαμε απόψε. Και ένα τραγούδι για όλους εκείνους τους χαζορομαντικούς που έχουν το μαγικό τρόπο να κάνουν αυτόν τον κόσμο ακόμη να γυρίσει. Και δεύτερο βήμα με ένα πολύ σημαντικό ελληνικό συγκρότημα, τις Τρύπες, και αυτή τη μεγάλη γιορτή που λέγεται Αγάπη και είναι ένα ταξίδι για πάντα μέσα στο φως και το σκοτάδι. Έτσι ξεκινάμε απόψε με μια καλή τραγούδια για αγαπημένους φίλους που ελπίζουμε πως είναι εδώ για μια ακόμη φορά.

0: με Ελίνα Τανάγρη. Αναζητώντας τη γιορτή που φέρνουν οι μέρες, φτάνει να έχεις τα μάτια για να μπορέσεις να τη δεις και τα χέρια για να μπορέσεις να την ανακαλύψεις. Και μια υπέροχη μουσική συνάντηση για τη Μελίνα με τον Στάμο Σέμψη.
1: Ήρθες ζεστός από ταξίδι, 10 φορές το γύρο της γης.

γίγαντες αποφύλιου και ένας δρόμος που όλο σου ζητάει να βρεις καινούριο βήμα για να το περπατήσεις μια καινούργια μέρα. Ξανά, όσο αυτός ο κόσμος σου χαρίζει το μεγάλο δώρο που λέγεται η επόμενη στιγμή.

μικρά λόγια μιας καρδιάς στο τέλος ενός μεγάλου δρόμου. Και μια πολύ αγαπημένη φωνή, η φωνή της ελευθερίας, στη μουσική της συνάντηση με έναν πολύ ιδιαίτερο συνθέτη, τον Νίκο Ζούκερη. Τώρα δευτείς δευτέρες που το τραγούδι όπως πάντα φτιάχνουν μια διαδρομή και την κάνουμε παρέα.

Με αυτή λοιπόν την τόσο πολύ ξεχωριστή φωνή του Απόστολου Ρίζου, περάσαμε απόψε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βράδυ Δευτέρας εδώ στην LGR και ο Μιχάλης Γεμανός ένα ακόμη παρόν, κοντά σε αυτή εδώ την παρέα που συναντιέται το βράδυ κάθε Δευτέρας για ένα μικρό μουσικό ταξίδι μέσα στη νύχτα. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και απόψε, και η ελπίδα να μείνετε εδώ, να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

Ματούλα Ζαμάνη και τα ξεκαθαρίσματα μιας καρδιάς, ενός σπιτιού, δύο ανθρώπων, όταν ένας δρόμος φτάνει στο τέλος του και η ζωή ζητάει ένα καινούργιο ταξίδι.

Αντώνης Απέργης και η ιστορία ενός μικρού σπουργιτιού που κάποτε ήταν βάρος μέχρι που έγινε η ουσία του σπιτιού. Το έχουν άλλωστε αυτό αυτές οι μικρές υπάρξεις που γεμίζουν τα σπίτια μας και καταλήγουν να σημαίνουν τόσα πολλά.

Η φωνή του Γιώργη Χριστοδούλου σε ένα πολύ σπάνιο κομμάτι που σφράγισε για πάντοτε με τη φωνή της η μεγάλη μας αγαπημένη, η Αρλέτα. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Λίγο πριν λοιπόν αναλάβει ο αυτόματος τηλεφωνητής, κάπου εδώ φτάνει το τέλος για μας, για την απόψινή μας συνάντηση. Ο Μιχάλης Ζημανός ήταν και πάλι εδώ για την τελευταία μία ώρα, που έφερε πολύ μουσική και μας έδωσε την ευκαιρία, όπως πάντα, να συναντηθούμε στις μικρές ώρες της Δευτέρας. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μία ακόμη φορά απόψε και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε δύο εβδομάδες ακριβώς, που θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Για απόψε όμως να ευχηθώ καλή ξεκούραση σε όλους και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς τα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Ώστε όταν είστε καλά, καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
5: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.